0: την Nova.
1: Έχω.
2: Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστούστο το. Βτήκαμε βάιμπα. Coca-Cola The Voice Tornado.